0: Κρατίου του Πόφ Πρετουλίου.
1: Όλα μαζί πρόγραμμα. Σπέσπε.
2: Seu dia no ritmo da sua rádio preferida. 90 FM Blumenau.